0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από LP, Kasabian και Bees & Honey. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Dance Charts στην Αγγλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάθε ολοκέντρο.

Ήταν το νέο σίγκλ των One Republic, Pay That Roll στο New Music Show και πάταρο στην LP και το Room 12, το οποίο γεννήθηκε μετά από μια περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια επέλεξε να απομακρυνθεί, έστω προσωρινά, από τον αδιάκοπο ρυθμό των περιοδιών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η παύση αυτή λειτουργήσε δημιουργικά, καθώς η αγαπημένη Rockstar έγραψε περίπου 50 τραγούδια πριν καταλήξει στο υλικό που τελικά διαμόρφωσε στο νέο της άλμπουμ. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος με 11 tracks, στον οποίο συνυπάρχουν alternative pop αναφορές, ακουστικές στιγμές και επιρροές από την Λατινική Αμερική. Το highlight είναι σίγουρα το Don't Stop που έρχεται σε λίγο. Να θυμίζω ότι φέτος κλείνουν 10 χρόνια από τη μεγάλη της επιτυχία Lost on You, η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα βέβαια και επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και στις νέες της live εμφανίσεις θα ερμηνεύσει όλα τα τραγούδια εκείνου του άλμπουμ με τη σειρά που είχε κυκλοφορήσει τότε. Αν την πετύχετε σε κάποια live εμφάνισή της, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε.

Moschena και Worshipping the Sun στο Music Show και πάω τώρα στο Take the Night, το οποίο ξεκίνησε με μια στιχουργική ιδέα από τον Wojciech, τον Cats and Dogs, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια συνεργασία με τον Drew Hall που στόχευε στην δημιουργία κάτι πιασάρικου. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αισιοδοξία και την απόλαυση κάθε στιγμής. Ενώ η μουσική ακούγεται οικία στα αυτιά μας, το βίντεο κλιπ συνειδητά πηγαίνει σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας την σημασία της φιλίας, της αγάπης και της ανθρώπινης σύνδεσης σε κάθε στάδιο της ζωής. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single της Miley. Δεν χρειάζεται πια το επίθετό της γιατί όλοι την ξέρουμε, όλοι την έχουμε μάθει. Ήταν το Bass Persuades και σειρά έχουν τώρα οι Kasabian για τους οποίους το website DIY έγραψε ότι το νέο τους άλμπουμ Act 3 είναι αποφασιστικό και αδίστακτο, χαρακτηριστικό της παραγωγικής φύσης του group. Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα προσθέσω ότι συνδυάζει glam rock στοιχεία, ψυχεδελική μουσική και εκπληκτικά riff. Γεμάτο με μελωδίες και μια δυνατή δόση αυτοπεποίθησης, ο δίσκος αυτός έφτασε στην κορυφή του Βρετανικού chart και καθιερώνει το group ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Αγγλίας τον 21ο αιώνα. Η απόλυτη χιτάρα μέσα σε αυτό είναι το Silver Ape Lies που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιένα Σπαϊρό με το προηγούμενο single της Material Lover στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015, όταν το Easy Love του Σιγκάλα ήταν το πρώτο single της καριέρας του. Έχει στοιχεία από το ABC των Jackson 5, στην παραγωγή είναι ο Hal Richson και στα φωνητικά είναι η Vula Malinga και ο Kyle Johnson. Αρχικά εμφανίστηκε στο νούμερο 71 στην Αγγλία, ενώ την επόμενη εβδομάδα πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Los Angeles και δείχνει το χορευτικό δίδυμο που έχει ρίζες από το γανατάκι της Φιλιππίνες, τους Lucky Aces. Το Easy Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στο Dance Chart στη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπιτζίκας. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Πιστεύω να έχετε μπει στο νέο σας πρόγραμμα, να ξεχάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ όμως είμαι εδώ και θα προσπαθήσω να σας τις θυμίζω λίγο με τις καλοκαιρινές μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Alex Warren. Είναι το Fever Dream. Και προσέξτε λίγο το επόμενο track. Η Motel 21 είναι ένα από αυτά τα projects που ασχολούνται με την club μουσική εδώ και αρκετό καιρό. Η House αποτελεί τη βάση και βάζουν και άλλα στοιχεία ανάλογα με το τραγούδι. Παράγουν μουσική για τα dance floors χωρίς να ακολουθούν την ίδια φόρμουλα κάθε φορά. Αυτό ακριβώς είναι και το φόντο που σχετίζεται με το Mushrooms. Το νέο του single συνεχίζει μια ιστορία που έχει ήδη ξεδιπλωθεί σε πολλά κεφάλαια και στόχος του είναι ο χορός στα club. Προσέξτε αυτό το track, το αγαπώ. Mushrooms από Motel 21 έρχεται τώρα. Νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Ήταν η Slater με το Brand New Chanel και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο αρχικός τίτλος του Work της Kelly Rowland ήταν Put It In και οι στίχοι του μιλούσαν για μια γυναίκα που βεβαιώνει στο αγόρι της ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση να τη χειριστεί και θέλει πολλή δουλειά. Μπορεί την αυθεντική εκτέλεση να μην τη θυμάται κανείς, όμως όλοι αγαπήσαμε το καταπληκτικό remix των Freemasons. Το ντουο παραγωγών από την Αγγλία το προσέγγισε η ομάδα του πρώην μέρους των Destiny Child για να πειράξουν το hit αφού τους άρεσε το remix που είχαν κάνει στο Deja Vu της Beyoncé. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το

0: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Τέιμιν Πάλα και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 έκανε πρεμιέρα στο New York Festival η αμερικάνικη δραματική βιογραφική ταινία The Social Network. Το θέμα της ήταν η ίδρυση του Facebook και οι μηνύσεις που ακολούθησαν. Το film πήρε διθυραβικά σχόλια και είχε μεγάλη ανταπόκριση στα ταμεία με σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. Έλαβε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ και βραβεύτηκε επίσης με 4 χρυσές σφαίρες. Ένας από τους ηθοποιούς που έπαιζε ήταν και ο Justin Timberlake. Ας θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με το συγκρότημά του, το NSYNC. Αυτό είναι το Bye Bye Bye στο New Music Show.

Maxwell και Bones στο Whatever Turns You On και η μουσική κολεκτίβα Bees & Honey με έδρα το Βερολίνο και το Λονδίνο έφερε κοντά τους Omalay, Beam και Egyptian για το As We Get High. Πρόκειται για ένα pop track που συνδέει φωνές από την Καραϊβική και την Αφρική. Με αυτόν τον τρόπο το project μας δείχνει ότι του αρέσουν οι international συνεργασίες. Η παραγωγή έχει ένα χαλαρό groove ενώ δεν λείπουν οι όμορφες μελωδίες και τα άφρο στοιχεία αλίμονο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα, Mondo Duplantis και Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Oh,